Λοιπόν, γεια σας, τι κάνετε, είμαι ο Κώστας Βασιλείου και είμαστε μαζί αυτή τη στιγμή για να δούμε τι παίζει εδώ. Το CD, τι άλλο. Λοιπόν, χαίρετε, καλησπέρα σε όλη τη Μελβούρνη, καλησπέρα σε όλους και εσάς που είστε απόψε μαζί μας, είστε συντονισμένοι στο 855 AM, που είναι το 3CR, Radical Radio. Και αν είστε στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή στη δουλειά, είναι μερικοί που δουλεύουν τέτοια ώρα, μπορεί να είναι και στη κουζίνα ή στο δρόμο. Καλώς ήρθατε και ξανά, κάθε Δευτέρα βράδυ εδώ είμαστε και θα ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι στρώνουμε ένα τραπέζι. Και σε αυτό το τραπέζι σήμερα, καταρχάς θα πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους Σταύρους, Σταυρούλες, μια που είναι του Τιμίου Σταυρού, μεγάλη γιορτή σήμερα. Οπότε χρόνια πολλά πριν προχωρήσουμε σε όλους τους Σταύρους και Σταυρούλες. Και στρώνουν και αυτοί το τραπέζι για τους δικούς τους. Βάζουμε ένα καφέ, χαμηλώνουμε λίγο τους ρυθμούς της ημέρας και καθόμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, βάζουμε ένα καφέ, χαμηλώνουμε λίγο τους ρυθμούς της ημέρας και καθόμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν,

και έναν άνθρωπο που θα είναι απέναντί μας σήμερα. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε τον Σταύρο που γιορτάζει επίσης. Σταύρο Ζώτο λοιπόν, που θα είναι από τη Βουλγαρία, θα μας πάρει τηλέφωνο, θα επικοινωνήσουμε. Και θέλω αυτό το Monday μαζί να είναι αυτός ο άνθρωπος που είναι απέναντί μας να σας διαφωτίσει με τις δικές του εμπειρίες, τα δικά του αυτά που θα ήθελε να μας πει. Και θα ταξιδέψουμε νοερά από τη Μελβούρνη στην Βουλγαρία, στη Σόφια, νομίζω είναι στην πρωτεύουσα, θα μας πει ο ίδιος. Και για πριν προχωρήσουμε, γιατί περιμένουμε και το τηλεφώνημα από τον Βασίλη Παπαϊωάννου, θα παίξουμε ένα τραγούδι που έχει παραγγείλει, να δούμε μέχρι να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Και πάμε να ακούσουμε ένα από τα ποντιακά τραγούδια που του αρέσουν πολύ, αν και εφόσον παίξει αυτό. Πάμε σε ένα οποιοδήποτε τραγούδι και θα επανέλθουμε. Monday Greek.

control, αλλά τέλος πάντων θα τα φτιάξουμε τώρα σε λίγο. Ήθελα να σου παίξω ένα τραγούδι που μου είχες πει που σου άρεσε κάποια στιγμή. Να σου κάνω «Η ρίζα με ενατοπία», αν ενατοπά. Αυτό. Λοιπόν, θέλεις να βγεις στον αέρα μετά από αυτό το τραγούδι ή να παίξω το ένα το τέτοιο που σου αρέσει ή όχι?

Δεν έχω προετοιμάσει τίποτα το ιδιαίτερο, οπότε όπως πάει, αλλά εύχομαι να μην είναι βαρετό όπως την προηγούμενη φορά. Αν είναι βαρετό, θα

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε τον Βασίλη Παπαϊωάννου στο τηλέφωνο, πιστεύω. Hello. Not yet. Βασίλη, μας ακούς? Δεν μας ακούει. Ας πάμε σε ένα τραγούδι που είχε επιλέξει και μ' ακούσατε, το ξέρω. Thanks for your messages, everyone. Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα που είχατε πάρει. Και λοιπόν, θα πάμε στο τραγούδι που αρέσει στον Βασίλη Παπαϊωάννου όταν είμαστε έτοιμοι και θα επανέλθουμε. Βασίλη, ξανακάλεσε.

0: Όνειρο Θάνα ξανά λοιπόν. Καλησπέρα Βασίλη, είστε εκεί?
1: Καλησπέρα κύριε Βασιλείου Κώστα.
0: Τι κάνετε, πώς πάτε?
1: Είμαι θαυμάσια από τους γαλάζιους λόφους της Μελβούρνης. Στέλνω τις καλύτερες ευχές στην Ομογένεια και σε σένα φυσικά και σε όλο τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ, είπα μήπως είσαι στις Μπαχάμες.
1: Όχι, δεν πήγα ακόμη, θα πάω αυτές τις μέρες.
0: Ωραία. Τι έγινε, ήθελες να μας πεις κάποιο σχόλιο?
1: Έχω μια σκέψη ελεύθερη, αν μου επιτραπεί φυσικά εκ μέρους σου. Να πω τις σκέψεις μου εδώ τυπωμένες σε ένα χαρτί,
0: ναι.
1: Και να κρατήσουμε συντροφιά για λίγο τους φίλους και αγαπημένους που βρίσκονται στο ραδιόφωνο και μας ακούνε.
0: Mm-hmm. Ωραία, για πες μας τις σκέψεις σου.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε. Καλώς σας βρίσκω φίλοι, φίλοι και αγαπημένοι. Δευτέρα βράδυ, 14 του Σεπτέμβρη. Μια χαλήνωτη σκέψη πλαλεί τόσο τη μέρα αλλά και τη νύχτα, ακούγοντας τα παράλογα και διαβάζοντας τα τρισάθλια χωρίς να έχουν καμιά θεμελίωση στα γραφέντα. Απλούστατα συντρανή μάζα του ελληνισμού, όπου τριγυρνά στην καθημερινότητα είναι λίγη η γνώση, μάλλον στο καντίποτα. Από τα λιγοστά βασικά της μέρας, τόσο για ένα φαΐ με σμή, ο λογαριασμός ρεύμα, νερό, υγραέριο, ασφαλιστικό και το αυτοκίνητο. Τα υπόλοιπα είναι φευγαλαία και ανούσια, ειδικά κάτι κοντιλοφόροι, όπου θέτουν τρισάθλια και τρίστυλα, οχτάστυλα κλπ. Δεν τσακμακούν τον πριόβολο να ανάψει το φυτίλι. Έτσι γυρίζει το φύλλο της φυλάδας γλίγορα στην πρώτη τελευταία σελίδα να βγει ποιος μας άφησε. Αυτό είναι το μέλισμα. Αφορμή στα παραπάνω είναι η εικόνα. Η γνώση για τη ζωγραφική ανύπαρκτη στο κοινό Έλληνα. Χτάζει χρωματιστά και στραβοκοπιέται χωρίς τη γνώση, γιατί φυσικά έτσι τον μάθαν όταν ήταν μούτσανος. Τον φύτεψαν ένα παραμύθι και η Μαριάμ θα τα κάνει καλά. Αν δε, και πήγε σχολείο με την πλάκα και το κοντήλι και το λαγοπόδαρο να σβήνει και αυτού από αρχής. Η δάσκαλος λόρτος του Μαυροπίνακα γράφει με κοιμωλία αλφα τρανό, αλφα μικρό, βήτα τρανό, βήτα μικρό, και λέει αλφα, α δάσκαλοι, βήτα, βου δάσκαλοι, γάμα, γου δάσκαλοι, δέλτα, δου δάσκαλοι, επαναλαμβάνοντας τα παιδιά με αυτά μάθαμε τα 24 γράμματα της αλφαβήτας. Συνεχίσαμε στο αλφα και βήτα ότι κάνει αβ. Τώρα οι δήθεν πολυτάλαντοι γραφίστες μας τσαλάκωσαν στην απλή νοημοσύνη με κάποιας δακρυφογελούσας και των υπολείπων τρίπτυχα και δίπτυχα, φάτσες μαυριδερές, άγνωστοι και από το πουθενά, ότι θα μας φέρουν ευτυχία και θα λύσουν τα προβλήματά μας. Απλά, τόσο ηλιθιότητα δεν έχω περάσει από το φτωχό μυαλό μου. Αν δεν έσπερνε τα λιγοστά χωράφια ο πατέρας, αν λέω δεν πλαλούσε η μάνα με το κλεφτοφάναρο να μάσει δυο κοφίνια καπνό, να με ξυπνήσει στις 2 μεσονυχτίου, ποιος καρφιτσωμένος και θεονίστικος απατεών θα έφκαινε τη νύχτα μέρα, ποιος θα σφαίριζε τα 10 στρέμματα, ποιος θα έφερνε τα ξύλα για τη βαρχιμονιά, τα χορτάρια να τα κοσίσει, να φτιάσει μπάλες άχυρο, να φέρει κλαδί για τις κατσίκες και η μάνα να βάλει και αργαλιό κάτω στο κατώι με το μαγκάλι μην παγώσουν τα ποδάρια. Ο λούρμον σατανάδες, φτάνει πια τόσο πάθος για τις ημιτασιών φάτσες αγιογδητών και υπολείπων πατριδοκάπηλων και φορδομάνικων. Έχω καλύτερα πράγματα να τιμήσουμε απ' της Ιερουσαλήμ τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Την υποκρισία και γενικά τη σταύρωση του λαού για πολλά έτη. Έτσι έτσι μας φέραν τώρα οι μηταχιών Αγίος εντός παραθέσεως αγνώστους και δεν βάρεσαν ένα πεταλοκάρφι για τη χαροκαμένη πατρίδα. Τριγυρνούσαν αγιοκοπρίζοντες από το όρος στα χωριά, πουλώντας αδράχτια, σφουντήλια, σδριγούδια και τίμιο ξύλο. Και από πού τελικά βρήκαν το τίμιο ξύλο? Ποια εποχή και πώς το μοιράσαν, ερωτώ. Έτσι γονάτισαν τη μανιά και κάθε μανιά με μοσχοθυμίαμα, λοιπά λογίδρια, χωρίς να γνωρίζει κανένας, και μάζωναν μπακύρες, κομπογιανίτες, αβανταδόροι. Πουλούσαν Θεό και λοιπούς καρφιτσωμένος της Καπαδοκίας στα Κύμνια. Τον Έλληνα φιλόσοφο τον θάψαν ζωντανό. Κάψαν και τα συγγράμματα και τις περγαμηνές, κλείνοντας με ένα σκεπτικό: Έλληνα, αφυπνήσου εδώ και τώρα. Τσάκω το φρουκάλι και για μια ευκαιρία να δεις τον πραγματικό Έλληνα να περιπατεί στην καμένη γη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Εν κατακλείδη, πώς είναι δυνατόν να εορτάζουν τη Θανή της Μαριάμ 15 Αυγούστου και στην 8 του Σεπτέμβρη το γενέθλιο της Μαριάμ, με τύμπανα βαριά σουβλάκια για τους παρευρυθέντες μυστήριων ξένων και παράδοξων, με αυτά και το φως ηλαρών, λοιπά άλλα της καρικατούρας και μορφές όχι ηρών, του 40 στα κακοτρόχαλα βουνά, στην παγωνιά να σταματήσουν τον εχθρό όπου ήρθε να σκλαβώσει την αθάνατη Ελλάδα, αλλά έναν τσομπάνι της ερήμου για 40 χρόνια στο πουθενά. Τζάμπα τη μόρφωση στα τρανά παλάτια του Φαραώ, στα πλούτη και στη χλειδί, και τελικά του δώσαν ένα δικανίκι και μια κουρελού να βασιλέψει τους σκορπιούς. Έτσι βρήκαν το Θεό στο φλεγόμενο πουρνάρι και μας έφεραν τις εντολές. Αυτά τα είχαν γράψει προαιώνων οι σοφοί της Ελλάδος. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Μη ψευδομαρτυρήσεις. Μη βιάσεις κορασίδα και τα υπόλοιπα. Μη πάρεις το λίγο ψωμί από το φτωχό. Και ειδού σήμερα, χθες, αύριο, τα γεννηθέντα της Ιερουσαλήμ, του Τραμίδη και λοιπόν άλλων σατανάδων, έτσι θα μας σώσουν οι φάτσες με μπογιά στο μουσείο και η φτώχεια, οι φωνικές επιδρομές, η κλεψιά, ο βιασμός, η φωτιά και η βρόχα πέφτει right through. 3855 στα μεσαία κύματα, Δευτέρα βράδυ με τον Βασιλείου, τον Κώστα Βασιλείου.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την επέμβαση αυτή. Ο καθένας, πάντως γιορτάζουν αρκετοί σήμερα, μια που είναι του Τιμίου Σταυρού και είπαμε τα χρόνια πολλά. Θα παίξω αυτό το τραγούδι που σου αρέσει, Βασίλη Παπαϊωάννου.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα, και καλό πρόγραμμα και σε όλη την παροικία, στην Ομογένεια, τις καλύτερες μου ευχές από τους Γαλάζιους Λόφους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, και το άγχος δεν φεύγει, ξέρεις.
1: Κοίτα, δεν θα έχεις άγχος, θα είσαι προσεκτικός. Θα πίνεις λίγο είδωρ κρύο, θα είσαι εντάξει.
0: Μιλούσαμε και μας άκουσαν όλοι στον αέρα αυτά που λέγαμε.
1: Θα είσαι που υποτίθεται μεγάλη προσοχή θα σε αυτό το κουμπί, σε αυτό το κουμπάκι.
0: Μπράβο.
1: Για να μην βρίσκεσαι στον αέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να είσαι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επέμβαση. Ο κύριος που θα έχουμε σήμερα, ναι, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εργάζεται για το πρακτορείο του ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, the European Ωραία. Union Agency for Asylum, και θα είναι αρκετά ενδιαφέρον, οπότε
1: ελπίζω να εύχομαι, είναι καλό και να είναι εντάξει.
0: Εύχομαι και εγώ. Και θα ακούσουμε σε λίγο για τον κύριο Σταύρο Ζώτο, και αν θέλεις να επέμβεις ξανά σε διάφορα που μπορεί να πει, μπορεί να πάρεις τηλέφωνο και οποιοςδήποτε θέλεις το 94 19 83 77.
1: Έγινε, τα λέμε, για χαρά.
0: Γεια σου, Βασίλη. Γεια. Λοιπόν, οπότε προχωράμε στο τραγούδι του Βασίλη και θα επανέλθουμε.

Αυτό ήταν το τραγούδι του Βασίλη και ευχαριστούμε και πάλι για την επέμβαση. Είπαμε ότι εδώ είμαστε στο Monday μαζί, στο 3CR, στο 855 AM και όπως κάθε Δευτέρα έχουμε ένα τραπέζι και σε αυτή την καρέκλα θα έχουμε έναν άνθρωπο που ήρθε να καθίσει μαζί μας. Θα έχουμε μια κουβέντα που δεν ξέρουμε ακριβώς πού θα οδηγήσει και αυτό για μένα είναι το πιο όμορφο πράγμα στο ραδιόφωνο. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από την αρχή πού θα καταλήξει μια συζήτηση, αρκεί να είσαι διαθετημένος να ακούσεις. Απόψε λοιπόν στο τραπέζι μας, όπως είχατε ακούσει νωρίτερα, έχουμε έναν ιδιαίτερο καλεσμένο, τον Σταύρο Ζώτο, και θα μπορούσα να σας πω ότι εργάζεται στο χώρο του ασύλου και της κοινωνικής προστασίας. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα να καταλάβουμε τι εννοούν, αλλά νομίζω ότι αυτό και μόνο λέει, δεν μας λέει σχεδόν τίποτα, γιατί πίσω από αυτές τις λέξεις υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος. Άνθρωποι που έφυγαν από τον τόπο τους, άνθρωποι που αναζητούν προστασία, άνθρωποι που μπορούν να έχουν περάσει βασανιστήρια, μονογενείς οικογένειες, άνθρωποι που έχουν πέσει θύματα trafficking, άνθρωποι της ΛΑΟΤΙΚ, η LGBTIQ κοινότητας που μπορεί να χρειάζονται κάποια προστασία σε διάφορα κράτη ή άτομα οι οποίοι είναι ανάπηροι, άνθρωποι που σε κάποια στιγμή της ζωής τους βρέθηκαν να χρειάζονται κάτι που όλοι μας θεωρούμε αυτονόητο. Και αυτό που θεωρούμε αυτονόητο είναι η ασφάλεια. Δεν έχουν όλοι ασφάλεια. Οπότε απόψε δεν θα προσπαθήσουμε να λύσουμε όλο αυτό το τεράστιο θέμα μέσα σε δύο ώρες ή μια ώρα. Θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα ανοίξουμε την πόρτα μας και θα κοιτάξουμε λίγο μέσα στο άτομο, στον άνθρωπο που είναι πίσω από όλα αυτά και θα καθίσουμε με το Σταύρο. Θέλω ένα τραγούδι, να επέλεξε κάποια τραγούδια και θα μας πει τους λόγους γιατί επέλεξε αυτά και εύχομαι να τα βρω για να τα παίξουμε και γιατί είναι πολύ δύσκολες αυτές τις συζητήσεις και χρειάζεται και λίγη μουσική να μην μας γίνει και λίγο βαρετό. Μετά από αυτό θα προσπαθήσω να συνδεθούμε τώρα να ενωθούμε με τον Σταύρο που βρίσκεται στην Βουλγαρία. Μέχρι τότε ας ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το Noisy.

0: Λοιπόν, έτυχε και έχουμε συνδεθεί με την Βουλγαρία τώρα. Σταύρο, καλώς ήρθες στο τραπέζι μας, στο Monday μαζί. Και θα ξεκινήσω με κάτι πολύ απλό. Όχι με την ιδιότητά σου, όχι με το τίτλο της δουλειάς σου, αλλά με σένα. Ποιος είναι ο Σταύρος όταν κλείνει ο υπολογιστής, όταν τελειώνει η δουλειά και όταν γυρίζει σπίτι? Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να σε καλά.
1: Τι κάνω λοιπόν όταν γυρίζω σπίτι?
0: Καταρχάς, συγγνώμη. Συγγνώμη. Χρόνια σου πολλά για σήμερα. Πρώτον και κύριον.
1: Ναι, καλά.
0: Οπότε, ευχαριστώ. Τι κάνεις όταν γυρίζεις σπίτι?
1: Λοιπόν, κλείνω όλες τις επικοινωνίες που έχω με τη δουλειά, ώστε να μην με απασχολεί καθόλου. Και ετοιμάζομαι να ξεκουραστώ, φροντίζω τα λουλούδια μου στο μπαλκόνι, ετοιμάζω κάτι να φάω και αρχίζω τις επικοινωνίες με φίλους και κυρίως με το χωριό, με το project που έχω μαζί με φίλους και συγγενείς για την αναζωογόνηση του χωριού. Mm-hmm. Και υπάρχει σίγουρα και λίγος χρόνος για κάμια βόλτα στο πάρκο ή στο κέντρο της Σόφιας για να μπορέσω να κοινωνικοποιηθώ και λίγο στην πράξη και όχι μόνο μέσω της επικοινωνίας από το ίντερνετ.
0: Και αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Είσαι στην πόλη της Σόφιας, στην πρωτεύουσα?
1: Ναι, βρίσκομαι στη Σόφια εδώ και 1,5 χρόνο περίπου.
0: Mm-hmm. Και πώς ξεκίνησε αυτή η διαδρομή? Είναι κάτι δηλαδή που επέλεξες συνειδητά ή σε οδήγησαν οι συγκυρίες?
1: Νομίζω και τα δύο μαζί. Ξεκίνησα να εργάζομαι στον ανθρωπιστικό τομέα, στην προστασία ευάλωτων προσφύγων. Όταν ξεκίνησε η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα, δηλαδή από το 2016 ξεκίνησα, με εργασία σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού και της Ελλάδας, συγγνώμη, και τα νησιά. Και κάποια στιγμή ήθελα να πάω ένα βήμα παραπέρα, να δω και άλλες καταστάσεις. Και η πρώτη χώρα που προέκυψε ήταν η Μολδαβία. Mm-hmm. Και σταδιακά πέρασα στη Μάλτα. Είχα την ανάγκη να είμαι πιο κοντά στην Ελλάδα και στο χωριό, στο Καλοχώρι, στα Γιάννενα. Mm-hmm. Οπότε κυνήγησα μια ευκαιρία που υπήρχε στη Βουλγαρία. Οπότε τα έφερε και η ζωή, αλλά το κυνήγησα και εγώ λίγο να είμαι πιο κοντά και να είμαι στη Σόφια αυτή τη στιγμή.
0: Α, μπράβο. Για να βρίσκεσαι πιο κοντά στο χωριό όπου και κατάγεσαι, το Καλοχώρι Ιωαννίνων.
1: Ακριβώς. Μεγάλωσα κιόλας στο χωριό, δεν είναι απλά καταγωγή.
0: Α, μπράβο. Σχολείο εκεί. Εκεί έβγαλες το σχολείο.
1: Σχολείο στο δίπλα χωριό.
0: Δημοτικό.
1: Στο δίπλα χωριό, στο Βουτσαρά, ναι. Mm-hmm. Γυμνάσιο και στην Προσίνα και Λύκειο, Ελεούσα και Αθλητικό Σχολείο Ιωαννίνων.
0: Μπράβο. Και πότε κατάλαβες ότι αυτή η δουλειά δεν είναι απλώς μια δουλειά, είναι κάτι πιο προσωπικό? Υπάρχει μια στιγμή δηλαδή που κάποιος άνθρωπος ή κάποια ιστορία που σου έχει μείνει περισσότερο από όλες?
1: Νομίζω ότι ήμουν αρκετά μικρός όταν άρχισα να καταλαβαίνω ότι όταν οι άνθρωποι φεύγουν και πάνε μακριά υπάρχει μαζί τους ένα δράμα. Αυτό το δράμα μπορεί να είναι κυρίως ψυχολογικό, αλλά μπορεί να υπάρχει και ένα φυσικό τραύμα. Οι άνθρωποι δεν σταματάνε να έχουν προβλήματα υγείας ή προβλήματα κινητικότητας ή κακά πράγματα να συμβαίνουν σε αυτούς, ακόμα και όταν μεταναστεύουν ή όταν γίνονται πρόσφυγες. Και πολλοί από τους συγγενείς μου μετανάστευσαν στην Αυστραλία, άλλοι στην Αθήνα, και από την πλευρά της μητέρας μου το ΣΟΕ είναι προσφυγικό, που σημαίνει ότι ήρθαν μετά την καταστροφή της Σμύρνης, από το αρχές της δεκαετίας του 20 στην Ελλάδα. Οπότε υπήρχαν πάρα πολλές ιστορίες που με έκαναν να σκέφτομαι όλο αυτό το τραύμα.
0: Από τη Μικρά Ασία δηλαδή.
1: Νομίζω, ναι.
0: Και όχι συγκεκριμένα από το Πόντο, ήταν πιο προς τη Σμύρνη, έτσι?
1: Όλα μαζί. Δηλαδή οι συγγενείς της μητέρας μου είναι ένα συνοθήλευμα ανθρώπων από τον Πόντο, από τη Σμύρνη, από την Αμάσια, μια Αρμένη σαπρογιαγιά που διασώθηκε προσποιούν ότι ήταν Ελληνίδα με τον μελλοντικό της σύζυγο. Mm-hmm. Οπότε, ξέρεις, υπήρχαν πάρα πολλές ιστορίες. Αυτό που ήταν το πιο καθοριστικό ήταν όταν ως παιδί είδα στις ειδήσεις την καταστροφή που βίωναν στην Παλαιστίνη, κυρίως τα παιδιά των Παλαιστινίων, και είχα στο μυαλό μου ότι όταν μεγαλώσω θα ήθελα να πάω να βοηθήσω. Mm-hmm. Φυσικά πέρασαν αρκετά χρόνια και κάποια στιγμή με την προσφυγική καταστροφή από τον πόλεμο στη Σύρια βρέθηκα εθελοντής στον πρώτο προσφυγικό κάμπ στα Γιάννενα και μετά από κάποιους μήνες άρχισα να εργάζομαι πιο συστηματικά πάνω σε αυτό.
0: Και ο οργανισμός αυτός που εργάζεσαι είναι για πώς λέγεται?
1: Ο οργανισμός που εργάζομαι τώρα λέγεται Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου, European Union Agency for Asylum.
0: Sorry, πώς λέγεται στα αγγλικά?
1: European Union Agency for Asylum.
0: Yeah, that's what I thought. Και είναι η αρχή, το μεγαλύτερο όργανο της Ευρώπης για αυτό, σε αυτόν τον τομέα, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ναι. Εγώ εργάζομαι ως εξωτερικός συνεργάτης, as protection expert, και είμαι deployed στη Βουλγαρία να κάνω υποστήριξη στις βουλγαρικές αρχές σε ζητήματα υποδοχής και προστασίας ευάλωτων πληθυσμών.
0: Και με ποιους επικοινωνείς για τα ευάλωτα αυτά άτομα, με ποιες αρχές?
1: Κυρίως με την αντίστοιχη κρατική υπηρεσία μετανάστευσης και ασύλου της Βουλγαρίας και ιδιαίτερα με το κομμάτι της κοινωνικής προστασίας, δηλαδή με τους κοινωνικούς λειτουργού.
0: Και της δικαιοσύνης επίσης, αστυνομία?
1: Υπάρχει αλληλεπίδραση, αλλά δεν συνεργάζομαι άμεσα.
0: Mm-hmm. Okay. Υπάρχει κάποια στιγμή που κάποιος άνθρωπος ή κάποια ιστορία που σου έχει μείνει περισσότερο από όλες?
1: Μου έχουν μείνει κάποιες ιστορίες από όταν εργαζόμουν στο νησί της Χίου με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, σε ένα κάμπ το οποίο έπρεπε να έχει έως 1.000 άτομα και είχε 7.000 άτομα και ταυτόχρονα είχε έρθει και ο COVID. Και μου είχε μείνει η ιστορία μιας κοπέλας από την Αιθιοπία, η οποία μαζί με τη μητέρα της βρέθηκαν να είναι σκλάβες σε μια γειτονική χώρα, στη βίλα ενός πλουσίου. Η μητέρα της πέθανε από τους βιασμούς και το ξύλο. Η κοπέλα μεταπουλήθηκε σε έναν άλλο πλούσιο, ανέπτυξε καρκίνο.
0: Πουλήθηκε σε πλούσιο.
1: Σε πλούσιο, μετά από αυτό ανέπτυξε καρκίνο στο στήθος. Mm-hmm. Της αφαίρεσαν τον καρκίνο, κατάφερε να αποδράσει με τη βοήθεια ενός θρησκευτικού ηγέτη της περιοχής. Έφτασε στην Τουρκία, πέρασε παράτημα μάλλον στην Ελλάδα και βρέθηκε εγκλωβισμένη μέσα στο κάμπ της Χίου για 7 μήνες με τη φοβία ότι μπορεί να έχει πάλι καρκίνο. Οι νόμοι είχαν γίνει τέτοιοι που αυτή η κοπέλα δεν μπορούσε να φύγει από τη Χίου και να πάει Αθήνα να κάνει παραπάνω εξετάσεις για να δει πώς είναι η υγεία της. Και όταν τη γνώρισα και την υποστήριζα μέσω της ΥΠΑ της αρμοστίας να δει τα ζητήματα που την αφορούσαν κυρίως, δηλαδή τα ψυχολογικά και τα ζητήματα υγείας, η κοπέλα ήταν μόλις 18 χρονών και ήταν σαν να είχε περάσει από πάνω της ένας αιώνας, δηλαδή 3-4 ζωές. Αυτό νομίζω ότι με στιγμάτισε και με τραυμάτισε και εμένα με τη σειρά του.
0: Μπράβο. Και αυτό ήταν στοιχείο.
1: Στοιχείο, ναι.
0: Οι περισσότεροι δηλαδή πρόσφυγες τι φυλή ήταν εκεί τότε?
1: Την περίοδο που ήμουν στοιχείο οι περισσότεροι ήταν από τη Συρία, δηλαδή Άραβες και Κούρδοι.
0: Συγγνώμη, μιλάμε για το 2019, 18, 19, ακριβώς. 20.
1: 19, 20. 19
0: και 20. Και ήταν από πού?
1: Οι περισσότεροι ήταν Συρία, Ιράκ, Παλαιστίνη, λιγότεροι από Αφγανιστάν, Κονγκό, Αιθιοπία, Ερυθρέα, Σιέρα Λεόνε.
0: Και όταν ένας χώρος μόνο είναι αρκετά για 1.000 άτομα και έχει 7.000 άτομα, τι γίνεται?
1: Τι γίνεται. Γίνεται μια καταστροφή. Είναι σαν να βλέπεις την κόλαση με τα ίδια σου τα μάτια. Οι άνθρωποι έπρεπε να πάρουν μια σκηνή κάμπινγκ, μια φτηνή σκηνή του κάμπινγκ που τους έδινε το ελληνικό κράτος και έπρεπε να πάνε να στήσουν μόνοι τους μέσα σε χωράφια, μέσα σε ελαιώνες. Οι ελαιώνες είχαν μετατραπεί σε βούρκους με αυτοσχέδιες σκηνές. Mm-hmm. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι κάποια στιγμή βγήκα από αυτό το χώρο που ήταν στεγασμένος και πήγα να ψάξω να βρω αν υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια και δεν μπορούν να έρθουν με τα πόδια τους. Mm-hmm. Περπάτησα 20 λεπτά μέσα στις λάσπες σε ένα λόφο και εκεί πέρα κοίταξα γύρω μου και υπήρχαν 3 αναπηρικά αμαξίδια mm-hmm. μέσα σε σκηνές κάμπινγκ, μέσα σε λάσπες και βροχή. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν όλοι από μια περιοχή της Γάζας από την Παλαιστίνη. Ο ένας σε τελικό στάδιο καρκίνου και οι άλλοι δύο με κινητικά προβλήματα και δεν μπορούσαν καν να φτάσουν κάμπ να ζητήσουν την παραμικρή βοήθεια. Ναι. Χειμώνα.
0: Και πώς θα λειτουργούσαν αυτά τα αμαξίδια μες στη λάσπη?
1: Δεν τα λειτουργούσαν. Περιμένανε να μην βρέχει ή να τους πάρουν οι φίλοι τους και οι συγγενείς τους μαζί με το καροτσάκι, να τους σηκώσουν στα χέρια για να προχωρήσουν να φτάσουν στις υπηρεσίες που ήταν όλες σε ένα κεντρικό χώρο.
0: Και ήταν γενικά περιορισμένοι μέσα σε σειρματοπλέγματα, ήταν ελεύθεροι, πώς τους συγκεντρώνανε?
1: Η ιδέα ήταν ότι θα υπήρχαν σειρματοπλέγματα, απλά σε μια τέτοια κατάσταση δεν υπάρχουν σειρματοπλέγματα. Η ιδέα ήταν ότι οι άνθρωποι είναι περιορισμένοι σε ένα νησί. Κοινώς δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν εκτός των νησιών, ούτε αεροπορικά, ούτε μέσω καραβιού και έπρεπε να περιμένουν σε αυτές τις συνθήκες μέχρι η υπηρεσία ασύλου, η ελληνική υπηρεσία ασύλου, mm-hmm. να τους το επιτρέψει. Και είχαν αλλάξει νόμοι τότε, με την κυβέρνηση τότε το 2009, mm-hmm. όπου δεν επέτρεπαν σε κανέναν να μετακινηθεί αν δεν έδινε μια πιστοποίηση το κράτος ότι το έχει ανάγκη. Uh-huh. Δεν συνέβαινε πραγματικά αυτό. Οι άνθρωποι απλά εγκλωβιζόντουσαν για μήνες ή χρόνια σε μια τέτοια συνθήκη.
0: Uh-huh. Jeez. Πολύ δύσκολα τα πράγματα και θα έχεις δει πάρα πολλά, εννοείται. Στην Μάλτα, mm-hmm. τώρα δηλαδή το πρώτο, μάλλον αρχικά πήγες, είπες, στην Μολδαβία από την... Από το νησί, από το Χίο πήγε στη Μολδαβία. Πότε πήγες εκεί?
1: Λοιπόν, το 2016 ξεκίνησα από τα Γιάννενα και την Κόνιτσα. Έπειτα το 2018 για ένα χρόνο Θεσσαλονίκη. Μετά τη Θεσσαλονίκη πήγα στη Χίο για 1,5 χρόνο. Μετά τη Χίο το 2021 πήγα στην ΚΟ. Mm-hmm. Και από την ΚΟ βρέθηκα μετά από λίγο στη Μολδαβία, που έκατσα επίσης ένα χρόνο.
0: Στην ΚΟ ήταν συγκεντρωμένη πάνω στο λόφο εκεί πέρα. Πώς λεγότανε το χωριό?
1: Στο Πιλί.
0: Στο Πιλί, μπράβο. Mm-hmm. Και ήταν οργανωμένη, οργανωμένα?
1: Εκεί ήταν αρκετά πιο οργανωμένα, πολύ μικρότερες ηρωές. Πολύ δυστοπικό θα έλεγα το σενάριο εκείνης της περίοδου, γιατί αρχίσαμε να καταγράφουμε και επίσημα παράνομες επαναπροωθήσεις των προσφύγων, πριν δηλαδή εξεταστεί το αίτημά τους για άσυλο, κουκουλοφόροι που μετέπειτα πολλοί διεθνείς οργανισμοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί πιστοποίησαν ότι ήταν ελληνικές αρχές, τους απήγαγαν, τους έκλεβαν.
0: Οι κουκουλοφόροι.
1: Και τους έβαζαν... Ναι, και τους έβαζαν μέσα σε πλαστικές σχεδίες και τους έστελναν στην Τουρκία παράνομα. Mm. Γι' αυτά έχει καταδικαστεί και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαφύλαξης Συνόρων, της Frontex.
0: Oh, yeah.
1: Mm-hmm. Ναι, ήταν μια πολύ σκοτεινή περίοδος, να είμαι ειλικρινής, και ήταν και το καθοριστικό για να θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Έβλεπα ότι από την περίοδο που ξεκίνησε ο COVID και έπειτα, η κατάσταση στην Ελλάδα γινόταν αφόρητη και για εμάς που εργαζόμασταν σε αυτόν τον τομέα, αλλά και για τους πρόσφυγες. Mm-hmm. Και βρέθηκα στη Μολδαβία με ένα διεθνή οργανισμό, Plan International,
0: πώς
1: να δουλεύω σε... Plan International. Plan.
0: Γιατί
1: PLAN.
0: Τι κάνουν αυτοί?
1: Ασχολούνται κυρίως με την προστασία και τα δικαιώματα των παιδιών, είτε σε humanitarian ή developmental context. Δηλαδή Αφρική, Ασία, Αμερικάς, και εκείνη την περίοδο δουλεύανε στην Ουκρανία και σε χώρες γύρω από την Ουκρανία. Οπότε εγώ βρέθηκα υπεύθυνος στα προγράμματα προστασίας παιδιών, όπου στην πραγματικότητα στηρίζαμε οικονομικά τοπικούς οργανισμούς σε συνεργασία με τον ΟΗΕ να αναπτύξουν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικής υποστήριξης, ιατρικές και εκπαιδευτικές για παιδιά από πρόσφυγες από την Ουκρανία, για παιδάκια Ρωμά από την Ουκρανία και τη Μολδαβία και φτωχά Μολδαβάκια.
0: Mm-hmm. Και Μολδαβία, άλλος τόπος εκεί, άλλες συνήθειες, άλλη πραγματικότητα. Τι συνάντησες εκεί?
1: Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα.
0: Ορίστε, ήτανε.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρον το να βρεθώ εκεί, γιατί ήταν ευρωπαϊκή μεν χώρα, αλλά όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε πολλά πράγματα ήταν διαφορετικά, αλλά και πολύ περιοριστικά. Δηλαδή, το ταξίδι στη Μολδαβία ήταν δύσκολο.
0: Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο και την που αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι που χρειάζονται προστασία στη Μολδαβία? Δηλαδή, τι σου έμαθε εκεί το επάγγελμα, αλλά και ως άνθρωπος?
1: Θα έλεγα ότι οι άνθρωποι είναι πιο εκπαιδευμένοι κοινωνικά να υποστηρίζουν ένα τον άλλον. Δηλαδή, οι Μολδαβοί ανοίξαν τα σπίτια τους για οικογένειες Ουκρανών και παιδιά Ουκρανών χωρίς δεύτερη σκέψη, και η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων έμενε φιλοξενούμενη σε σπίτια, όχι σε camps. Ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων έμενε σε δομές. Παλιά ορφανοτροφία, παλιοί στρατώνες, δηλαδή σε κτίρια. Κανείς δεν έμεινε σε σκηνή στη Μολδαβία. Και οι υπηρεσίες τους, δηλαδή τα νοσοκομεία, η κοινωνική λειτουργία, ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένα, γιατί τους είχε μείνει από την σοσιαλιστική εποχή, από τη Σοβιετική Ένωση, μια οργάνωση πάνω στην προστασία του ανθρώπου. Φυσικά δεν είχαν για πολλά χρόνια χρηματοδότηση, οπότε τα κτίρια ήταν όλα απαρχαιωμένα, οι άνθρωποι ήταν κακοπληρωμένοι. Όμως μου έμαθαν ότι οι κοινωνίες μπορούν να είναι υγιείς και αλληλέγγυες μεταξύ τους.
0: Μπράβο. Και αυτό που δηλαδή σου έμαθε η Μολδαβία ως επαγγελματία, αλλά και στον άνθρωπο, θα έλεγες ότι ήταν το πώς συμπεριφέρονται ο ένας τον άλλον, αν και η γλώσσα δεν είναι παρόμοια ή ίδια με τους Ουκρανούς, και τα ήθη και τα έθιμα.
1: Εν μέρη ναι, για τους ρωσόφωνους Μολδαβούς είναι σχεδόν ίδια, αν όχι ίδια. Mm-hmm. Γιατί οι βόρειες πλευρές της Μολδαβίας είναι κυρίως ρωσόφωνες. Κοντά στα βόρεια της Βουλγαρίας είναι η Οδυσσός, όπου ήταν και είναι ακόμα μια μεγάλη πολιτιστική πόλη, όχι μόνο για τους Ουκρανούς, αλλά και για τους Ρώσους και για τους Μολδαβούς. Οπότε υπήρχε μια σύνδεση και υπήρχε και μια έντονη μετακίνηση μεταξύ Μολδαβών και Ουκρανών. Το μεγαλύτερο όμως μέρος της Μολδαβίας, που είναι ρουμανόφωνο, δεν μιλάει την ίδια γλώσσα με τους Ουκρανούς. Αλλά παρόλα αυτά ήταν πιο θετική και πιο υποστηρικτική προς τους Μολδαβούς. Νομίζω ότι εστίαζαν ότι έχουν ένα κοινό εχθρό τη ρώσικη κυβέρνηση. Ναι. Οπότε υπήρχε ένα πάθος παραπάνω να υποστηρίξουν τα θύματα αυτού του πολέμου.
0: Ενάντια του εχθρού.
1: Του κοινού τους εχθρού.
0: Του κοινού τους εχθρού. Αν μπορούσες να πάρεις ένα πράγμα από την εμπειρία σου στη Μολδαβία και να το φέρεις εδώ στην Αυστραλία, τι θα ήταν αυτό?
1: Ένα πράγμα που θα μπορούσα
0: να φέρεις εδώ.
1: Πολύ καλή ερώτηση.
0: Συγγνώμη, δεν σε προετοίμασα, οπότε ξαφνικό ήταν.
1: Νομίζω το καλύτερο που θα μπορούσα να φέρω εκεί, παρότι γνωρίζω ότι η Αυστραλία έχει πολύ καλό επίπεδο σε αυτό, είναι τα καλά κρασιά της Μολδαβίας.
0: Α, να κάνουν συναγωνισμό με τα καλά κρασιά της Αυστραλίας.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει και καλά κρασιά και εδώ,
1: Ναι, έχετε.
0: Λοιπόν,
1: αλλά όχι, έχει εξαιρετικά κλασικά δηλαδή.
0: Ναι. Σου είχα αναφέρει αν μπορούσες να επιλέξεις κάποια τραγούδια που θα ήθελες να ακούσουμε και κάτι που μου λες σου θυμίζει τις δυσκολίες επιστροφής σου στο χωριό όταν παλεύουν ενάντια, ορίστε,
1: στις εξορίξεις
0: πετρελαίου. Κάνουν εξόριξη πετρελαίου στο χωριό σου?
1: Ευτυχώς δεν κάνουν και έχουμε καταφέρει να σταματήσουμε.
0: Και λένε ότι υπάρχουν πετρέλαια εκεί.
1: Είτε πετρέλαιο είτε σχιστολιθικό αέριο. Οπότε κάνανε σεισμικές έρευνες από το 2018-19. Θεωρούν ότι υπάρχουν κάποια κοιτάσματα. Ποτέ δεν δημοσιοποίησαν τι ακριβώς υπάρχει και σε τη έκταση. Ναι. Αυτό όμως που θέλω να κάνουν είναι να τρυπήσουν στην κορυφή του βουνού μας, στο όρος Κουρέντων, δηλαδή στο βουνό του Καλοχωρίου και των Κουρέντων, του διπλανού χωριού, να περάσουν, να διατρήσουν το υπόγειο πόσιμο νερό μας, δηλαδή το νερό που πίνουμε βέβαια τις βρύσεις μας είναι σε αυτό το σημείο και να φτάσουν στα 10.000 μέτρα, και να κάνουν είτε εξόριξη πετρελαίου είτε αερίου. Θα ήταν η πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση για να δούνε τι θα βγάλει. Οπότε συσπηρωθήκαμε άνθρωποι από όλη την Ήπειρο και την Αθήνα και τις άλλες πόλεις και τα γύρω χωριά και καταφέραμε να τους σταματήσουμε. Οπότε εγώ έφυγα μια μέρα από τη Μολδαβία με το που το άκουσα και γύρισα στο χωριό και άρχισα να πηγαίνω στα δίπλα χωριά να βρω ανθρώπους που μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και ανέφερα ότι ήταν δύσκολο και γι' αυτό αναφέρω αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό το κομμάτι λέει δεν με αναγνωρίζεται γιατί έλειπα καιρό. Και κάποιοι άνθρωποι που είχαν πάρει κάποια χρήματα κρυφά από αυτή την εταιρεία για να την υποστηρίζουν, την Πετρελαϊκή, κάνανε ότι δεν με ξέρουν και ότι εγώ ήμουν ο ξένος.
0: Α, οπότε, εννοώ εκεί μεγάλωσες.
1: Είναι σημαντικό να ξανασυστηθούμε. Ναι, εκεί μεγάλωσε και πάντα πηγαίνω εκεί. Δεν έχω σταματήσει να πηγαίνω. Είμαι πρόεδρος του συλλόγου του χωριού πολλά χρόνια. Ναι, δεν γίνεται να μην με ξέρανε. Έπρεπε να ξανασυστηθούμε λοιπόν.
0: Είσαι ακόμη πρόεδρος του χωριού από τη Βουλγαρία?
1: Του συλλόγου, του εκπαιδευτικού συλλόγου του χωριού και της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης της οικοτοπίας. Ναι.
0: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε, να ακούσουμε τα λόγια. Τι λες?
1: Ναι, μήτε πάμε.
0: Okay, και θα επιστρέψουμε.

0: Αυτό ήταν.
1: Άκου μουσική χωρίς διαφημίσεις.
0: Θα άκουσες, αυτό ήταν. Πολύ ωραίο.
2: Δεν μπορώ να ακούσω εγώ από εδώ.
0: Α, δεν το άκουσες. Ρώτησε το σκύλο του, λέει. Τέλος πάντων. Οπότε ας ταξιδέψουμε τώρα, να φύγουμε λίγο. Δεν το άκουσες καθόλου?
2: Δεν έχω κρίμα. Ήχο από εδώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα τα ακούσεις όταν κάνεις το playback. Και για να κάνεις playback θα πας στο 3cr.org.au και θα επιλέξεις εκεί που λέει προγράμματα και το έχουν ως Monday Greek. Θα δεις μία φωτογραφία ωραία, όμορφη του Βασίλη Παπαϊωάννου με έναν μπερέ και ένα κόκκινο τσάθεν σκοτσέζος. Θα κάνεις κλικ εκεί πέρα στο Monday Greek και θα ακούσεις το πρόγραμμα. Οπότε, ο αριθμός 3, το CR είναι Community Radio, CR.org, organization, ORG, .au, Αυστραλία. Εντάξει.
2: Τέλεια.
0: Ωραία. Και για όσους άλλους θέλουν να ακούσουν ξανά το πρόγραμμα, μπορούν να πάνε στον ιστότοπο του σταθμού, να επιλέξουν το προγράμματα και να βρουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ας πάμε από τη Μολδαβία, πήγαμε μετά στη Μάλτα, έτσι μου είπες.
2: Στη Μάλτα.
0: Στη ναι, Μάλτα. Ναι. Για ταξίδεψε μας λίγο στη Μάλτα. Ο δεύτερος λοιπόν, σταθμός η Μάλτα ήταν είναι... η Μάλτα.
2: Ο δεύτερος σταθμός στο εξωτερικό, ναι.
0: Mm-hmm. Και τι σε πήγε
2: η
0: εκεί?
2: Η Μάλτα είναι ένα μικρό νησιωτικό κράτος. Τι με πήγε εκεί? Με πήγε η ζωή. Μετά τη Μολδαβία, όπως σου είπα, επέστρεψα στο χωριό και έκανα ένα off, 7 months off, για να ασχοληθώ με τον αγώνα ενάντια της εξορίξης πετρελαίου. Και κάποια στιγμή οι οικονομίες άρχισαν να τελειώνουν, οπότε έπρεπε να βρω την επόμενη δουλειά. Και η επόμενη δουλειά που βρήκα ήταν στη Μάλτα. Mm-hmm. Πάω στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό που δουλεύω εκεί τώρα, στο ίδιο αντικείμενο πάλι. Οπότε δεν το σκέφτηκα πολύ. Είχα και γνωστούς που δουλεύανε και φίλους ήδη εκεί. Οπότε πήγα. Η Μάλτα είναι ένα μικρό νησί κράτος, νότια της Ιταλίας και βόρεια της Λιβύης. Mm-hmm. Μιλάνε τη δική τους γλώσσα, τα μαλτέζικα. Είναι περίπου 350.000 άνθρωποι. Mm-hmm. Είναι μία ξέρα, να είμαι ειλικρινής. Δεν έχει πράσινο.
0: Ναι.
2: Έχει μια κίτρινη πέτρα παντού. Uh-huh. Δεν έχει βουνά, που μου λείψανε πάρα πολύ και τα βουνά και τα ποτάμια και τα δέντρα. Uh-huh. Και είχε υπερπληθυσμό. Είχε πάρα πολύ κόσμο η Μάλτα. Είχε πάρα πολλούς τουρίστες όλο το χρόνο. Uh-huh. Και είχε και πάρα πολλούς ανθρώπους που πηγαίνανε εκεί να εργαστούν σε κάθε πιθανή εργασία. Η Μάλτα φιλοξενεί πάρα πολλές εταιρείες που ασχολούνται με το στοίχημα, το gambling. Οπότε είχε πάρα πολλούς ανθρώπους που δουλεύανε σε αυτό, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρα πολλούς ανθρώπους που δουλεύανε στον τουρισμό. Mm-hmm. Οπότε βρέθηκα εκεί για ένα χρόνο και πέρασα αρκετά όμορφο, μπορώ να πω. Ήταν μια καλή εμπειρία.
0: Σου άρεσε η Μάλτα?
2: Ναι.
0: Πάρα πολλοί έχουν καλή... έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για τη Μάλτα σαν νησί και σαν τόπο για διακοπές. Θα συμφωνούσες? Hello. Οπ, σε χάσαμε. Λοιπόν, μέχρι να ξαναβρούμε τον... μέχρι να ξαναπάρουμε τηλέφωνο στον Κώστα... στον Σταύρο Ζώτο, θα πάμε στο ένα γλέντι του Νίκου Απέργη και θα επανέλθουμε.

0: άλλος. Είχαμε συνδεθεί και περιμέναμε να τελειώσει το τραγούδι. Οπότε, ήμασταν στη Μάλτα λοιπόν. Για πες μου τι λέγαμε για τη Μάλτα. Ότι είναι, εγώ έλεγα ότι έχω ακούσει από πολλούς ότι είναι καλός, είναι όμορφος χώρος για διακοπές. Όμορφο κράτος. Τι θα έλεγες?
1: Ναι, για διακοπές είναι εντάξει. Δεν θα έλεγα ότι είναι για πολύ. Δηλαδή για 4-5 μέρες διακοπές είναι καλά, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι για παραπάνω. Mm-hmm. Δεν έχει ποιότητα ζωής. Έχει τόσο πολύ πληθυσμό των νησί πάνω που είναι δύσκολο να μετακινήσει. Mm-hmm. Και ο καιρός είναι δύσκολος. Έχει πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ υγρασία, πάρα πολύ σκόνη από την Αφρική και από τα constructions. Mm-hmm. Είναι λίγο δύσκολο μέρος, θα έλεγα. Mm-hmm.
0: Τι έμαθες όμως εκεί που δεν μπορούσες να μάθεις από κανένα βιβλίο, ίσως? Έμαθες τίποτε που...
1: Τι έμαθα εκεί?
0: Που δεν μπορεί έμαθα... να μάθεις από κανένα βιβλίο.
1: Από εγκυκλοπαιδικής άποψης έμαθα ότι οι Μαλτέζοι δεν είναι Ιταλοί. Έμαθα ότι είναι μια ξεχωριστή φυλή ανθρώπων που έχουν σχέση με παλαιότερες μετακινήσεις Αράβων σε πρόσμιξη με Σικελιανούς, Σισιλιάνους, που βρεθήκαν στη συνέχεια στη Μάλτα.
0: Και η γλώσσα τους
1: ακόμη,
0: από ό,τι γνωρίζω, είναι, ναι, πιο πολύ μοιάζει με τα αραβικά, δεν μοιάζει?
1: Ακριβώς, ναι. Μου κάνει εντύπωση, γιατί άρχισα να καταλαβαίνω κάποιες λέξεις και φράσεις από τα λίγα αραβικά που καταλαβαίνω και είχα συγκλονιστεί. Παρότι γνώριζα ότι μιλάνε ξεχωριστά, δεν περίμενα τόσο μεγάλη ομοιότητα. Mm-hmm. Ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η Μάλτα. Εγώ σπούδασα ιστορία, οπότε προσπάθησα να δω λίγο τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο που με αφορά στη Μάλτα. Μιλάμε την περίοδο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα, όπου η Μάλτα πέτυχε την ανεξαρτητοποίησή της από το Commonwealth και τη Μεγάλη Βρετανία. Mm-hmm. Με πολύ πόνο, με πολλές δυσκολίες. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να ανεξαρτητοποιηθούν, πριν να μείνουν ουδέτερες στο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχε αρκετό ενδιαφέρον και έχει ακόμη ενδιαφέρον το πώς οι άνθρωποι προσεγγίζουν ακόμη και σήμερα τη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή κάποιες στιγμές είναι περήφανοι που έχουν κάποια έστω και πολιτική συγγένεια, να το πω έτσι, με τη Μεγάλη Βρετανία. Κάποιες στιγμές δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση μαζί τους.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και... ναι, ίσως αυτό να ήταν η ιστορία και ο πολιτισμός που δεν τα μαθαίνουμε κάπου στο σχολείο, ούτε στη τηλεόραση, ούτε πουθενά.
0: Οπότε σου άρεσε από αυτή την άποψη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όταν εργάζεσαι σε ένα τέτοιο χώρο που εργάζεσαι εσύ, η εικόνα που έχεις για έναν άνθρωπο αλλάζει?
1: Ναι, σίγουρα αλλάζει. Γιατί η εργασία που κάνω έχει σχέση με την προστασία των ανθρώπων που τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να προστατεύσουν μόνες και μόνοι τους εαυτούς τους. Mm-hmm. Οπότε αλλάζει η εικόνα όταν βλέπω τους ανθρώπους να είναι σε τεράστια δυσκολία και να μην μπορούν να βοηθηθούν. Όπως αλλάζει και η εικόνα για συναδέλφους ή ανθρώπους που δουλεύουμε στον ίδιο χώρο, δηλαδή είτε από αστυνομία, στρατό, κυβερνήσεις, κράτη ή δημόσιες υπηρεσίες προς τους πρόσφυγες. Εκεί που μπορεί να δω έναν άνθρωπο και να τον συμπαθήσω, αν δω τον ίδιο άνθρωπο να εργάζεται και να μιλάει άσχημα σε μια κακοποιημένη γυναίκα ή σε έναν νεαρό μετανάστη πρόσφυγα, να το κακό μεταχειρίζεται, ναι, εκεί αλλάζει πάρα πολύ η εικόνα μου για τον άνθρωπο. Οπότε μου έμαθε όλη αυτή η συνθήκη να περιμένω πολύ πριν σχηματίσω άποψη για κάποιον.
0: Και τα βλέπεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα ίσως τώρα με την εμπειρία αυτή ή όχι?
1: Ναι, ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Πολύ, πολύ πιο επιφυλακτικά.
0: Σίγουρα δεν είναι απλώς ένας αριθμός ή ένας φάκελος ο άνθρωπος, γιατί εμείς οι περισσότεροι, εγώ που δεν ασχολούμαι παράδειγμα, μπορεί να ξέρω ότι είναι χίλιοι πρόσφυγες στην τάδε περιοχή και ναι, ούτε καν σκέφτομαι το πώς περνάνε, τι κάνουν, πώς θα τα βγάλουν πέρα κτλ. Ενώ εσύ, απ' την άλλη, βλέπεις μια ιστορία με

0: τους ανθρώπους αυτούς και τους βλέπεις διαφορετικά, έτσι δεν
1: ακριβώς.
0: Είναι.
1: Ακριβώς. Πολλές ιστορίες που μπλέκονται η μία με την άλλη και βλέπω και τις ανάγκες των ανθρώπων, βλέπω τα όνειρά τους, βλέπω εσύ που βιώνουν να είναι πετυχημένοι. Σκέψου οι γονείς σου, για παράδειγμα, τι ανάγκη είχαν να είναι πετυχημένοι και τι ανάγκη είχαν να δίνουν πίσω στο χωριό μια καλή εικόνα, ότι πετύχαμε, ότι είχε νόημα. Και εκείνοι οι άνθρωποι να βασανίζονται, να δουλεύουν για να πετύχουν, αλλά να πρέπει να πούνε στους γονείς τους και στα αδέρφια τους και στα ξαδέρφια τους πίσω στην Ελλάδα ότι όλα πάνε καλά. Αυτό το βλέπω και με τους σημερινούς πρόσφυγες και μετανάστες. Οι άνθρωποι θα βγάλουν φωτογραφία μπροστά στην Ακρόπολη, στο Λευκό Πύργο, μπροστά σε ένα ωραίο αμάξι, να τις στείλουν πίσω στην οικογένειά τους, να τους δώσουν λίγο χαρά. Και η πραγματικότητά τους μπορεί να είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Οπότε βλέπω και αυτά τα στερεότυπα όταν βλέπω τους ανθρώπους, τον πόνο, τις ιστορίες, αλλά και όλο αυτό το βάρος που κουβαλάνε μαζί τους για να είναι καλά.
0: Γιατί θα θέλανε να δείξουν ότι πέτυχαν εκεί που μετανάστευσαν. Έτσι δεν είναι.
1: Υπήρχε... Και ότι είναι ευτυχισμένοι και δεν είναι δυστυχισμένοι.
0: Ναι.
1: Σημαντικό.
0: Υπήρχε κάποια στιγμή που είπες, τώρα κατάλαβα πραγματικά γιατί αυτή η δουλειά έχει σημασία.
1: Ναι, το είπα πάλι όταν το σκέφτηκα και το είπα αυτό όταν ήμουν στοιχείο, όπως σου είπα. Γιατί κάποια στιγμή όταν άλλαξε η κυβέρνηση και τα πράγματα γίνανε πολύ πιο δύσκολα για όλους, είδα ότι πολλοί από εμάς που βρισκόμασταν σε αυτές τις δουλειές το κάναμε γιατί αγαπάμε τον άνθρωπο. Θέλουμε ο άνθρωπος να μην υποφέρει. Και όταν φύγαμε ήρθαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν σε αυτές τις δουλειές για τα χρήματα και για την εξουσία. Και αυτοί οι άνθρωποι κακομεταχειρίζονταν τόσο πολύ τον πρόσφυγα και όλους τους ανθρώπους. Και τότε σκέφτηκα ότι, κοίταξε να δεις, τώρα έχει σημασία που είμαι εγώ και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που είμαστε ευαίσθητοι να είμαστε εδώ. Γιατί στη θέση μας μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι μισούν τους ανθρώπους, είτε είναι ρατσιστές, είτε είναι αδιάφοροι, και το μόνο που τους νοιάζει είναι η εξουσία και το χρήμα. Οπότε το σκέφτηκα διπλά και τριπλά. Δεν ήταν ότι έχει σημασία η δουλειά μου γιατί βοηθάω ανθρώπους. Είχε σημασία γιατί τους βοηθάω και το κατανοώ και το θέλω. Όχι επειδή έχω ανάγκη τα χρήματα ή επειδή θέλω να ανέβω στην καριέρα μου.
0: Ναι. Ναι, έχει μεγάλη διαφορά. Τεράστια διαφορά. Και τελικά κατέληξες, είπες, ήθελες να πας στο χωριό σου. Δεν παίρνουμε καμιά ανάσα με αυτό το τραγούδι που σε τραβάει, λες, καίγομαι και σιγολιώνω. Είναι το τραγούδι που σε επαναφέρει κάθε φορά στην Ήπειρο, στο χωριό, όπου και ξαναβρίσκεσαι. Θέλεις να τα ακούσουμε, λοιπόν?
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω εσύ αν θα τα ακούσεις. Θα το βάλω για τους ακροατές.
1: Θα το βάλω να
0: τα ακούσουν. Και θα επανέλθουμε σε λίγο, έτσι. Τι λες?
1: Έγινε, τέλεια.
0: Okay. Πάμε.

0: Λοιπόν, Σταύρο, είσαι εκεί?
1: Είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, είμαι εδώ.
0: Υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το τραγούδι, μάλλον ήταν στο Q και δεν ακουγόταν τόσο πολύ από ό,τι κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων. Και πώς είναι να δουλεύεις σε διαφορετικές χώρες και να συναντάς διαφορετικές κοινωνίες, αλλά στην πραγματικότητα να ασχολείσαι ξανά και ξανά με την ίδια βασική ανάγκη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια?
1: Πώς είναι? Μου αρέσει, να είμαι ειλικρινής. Μ' αρέσει πάρα πολύ και γι' αυτό κάνω αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Μ' αρέσει να γνωρίζω κουλτούρες, πολιτισμούς και ανθρώπους να μπλέκονται μέσα σε αυτές τις κουλτούρες. Mm-hmm. Ή στους νέους κόσμους στους οποίους μεταναστεύουν ή βρίσκονται. Είτε είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι που μεταναστεύουμε σε άλλες χώρες, είτε είναι οι άνθρωποι που μεταναστεύουν λόγω πολέμου, φτώχειας. Γιατί το είπες και εσύ ότι ο πρώτος σκοπός είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Θέλω να μπορώ να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας και για τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους που πέρασαν και φύγαν και δεν είναι πια κοντά μας, αλλά και για το μέλλον. Γιατί καλές ή κακές στιγμές πάνε και έρχονται στην ιστορία. Mm-hmm. Και έχοντας συνείδηση του παρελθόντος μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον και να κάνουμε κάτι καλύτερο γι' αυτό. Οπότε κρατάω όλες αυτές τις εμπειρίες και για μένα, δηλαδή η επιστροφή μου στο χωριό να φέρει μαζί με μένα και ό,τι εμπειρία έχω ώστε να βοηθήσει το χωριό και τις γύρω περιοχές να ανακάμψουν, να μην ζουν σε μια δυστοπική κατάσταση, μια μιζέρια οικονομική και κοινωνική που ζουν τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μπορείς να μου πεις, έχουμε τόσους όρους στον τομέα που εργάζεσαι, αλλά ένας από αυτούς είναι το social protection που λέμε. Mm-hmm. Τι σημαίνει social protection?
1: Λοιπόν, social protection, η με κοινωνική προστασία είναι η προστασία των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη, είτε από το κράτος, είτε από φορείς, όπως μπορεί να είναι ο ΙΕ ή international or local NGOs, σχετικά με τα κοινωνικά προβλήματα που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει. Δηλαδή, η ενδοοικογενειακή βία, domestic violence.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι η φτώχεια, μπορεί να είναι η κακοποίηση ενός παιδιού, μπορεί να είναι η προστασία ανθρώπων που βιώνουν ρατσισμό, bullying ή που γίνονται discriminated by the authorities. Έτσι λοιπόν, κοινωνική social protection είναι όλες αυτές οι αρχές προστασίας των ανθρώπων που δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Mm-hmm. Και δεν είναι απαραίτητα οικονομική, αλλά μπορεί να είναι ψυχοκοινωνική, να είναι ακόμα και διαμονή, μπορεί να είναι η υποστήριξή τους να έχουν travel documents, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ακόμη και σήμερα. Ναι. Προσπάθησα να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Είναι πολύ ωραίο είναι, από την κοινωνική προστασία.
0: Ναι, και είναι πολύ δύσκολο τώρα να το πούμε μέσα σε 5 λεπτά. Ίσως θα χρειαστεί κάποια άλλη στιγμή να ξανασυνδεθούμε, αν έχεις τον χρόνο και μπορούμε να τα αναλύσουμε ένα-ένα τα κεφάλαια, αντί να πηγαίνουμε να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα μέσα σε μία ώρα. Δεν γίνεται. Και οι άνθρωποι πίσω από τους όρους αυτούς, γιατί λέμε πράγματα όπως asylum seeker, victim of trafficking, victim of torture, single mothers, LGBT, και είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπορεί να χρειαστεί να αναπτύξουμε. Οπότε τι θα πρέπει να θυμόμαστε, ότι υπάρχει πίσω από κάθε από αυτές τις λέξεις?
1: Ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν όνειρα, υπάρχει δράμα, πόνος, αλλά υπάρχει και ελπίδα. Mm-hmm. Και κρατάμε την ελπίδα. Μπράβο. Και αν βάλουμε το χεράκι μας, η ελπίδα γίνεται πραγματικότητα.
0: Και θα έπαιζε το τραγούδι «Ελπίδα» του Κωνσταντίνου Αργυρού. που ταιριάζει εκεί, αλλά τέλος πάντων υπάρχει και κάποια λανθασμένη αντίληψη που θα ήθελες να διορθώσεις απόψε.
1: Το κομμάτι του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Mm-hmm. Και πολλές φορές και από ανθρώπους που έχουμε υποστεί η ίδια μετανάστευση ή έχουμε συγγενείς που μεταναστεύσανε. Mm-hmm. Είναι ό,τι πιο χαζό μπορεί να υπάρξει, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία. Να δούμε καλύτερα μέσα μας και να σκεφτούμε ότι οι άνθρωποι δεν αφήνουν ποτέ το σπίτι τους, την οικογένειά τους, τον τόπο τους, αν δεν το έχουν πραγματικά τεράστια ανάγκη.
0: Mm-hmm. Μπράβο. Και έχεις ποτέ αισθανθεί ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις όσο θα ήθελες?
1: Πολλές φορές μου περνάει από το μυαλό, αλλά υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι ό,τι μπορώ να κάνω, θα το κάνω. Και αν δεν μπορώ να το κάνω 100% σήμερα, θα το κάνω αύριο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σώσω τον κόσμο μόνος μου και δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι
0: σίγουρα.
1: Να μπορούμε να βάζουμε λίγο πολύ ένα χεράκι όλοι. Και νομίζω ότι από την πλευρά μου συνεχίζω να προσπαθώ και να το κάνω. Mm-hmm.
0: Και όσον αφορά την οργάνωση εκεί που εργάζεσαι, είπαμε EUAA, European yeah. Union Asylum Association, λέγεται.
1: Agency for Asylum.
0: Okay. Αυτό εξηγεί ότι ο ρόλος της είναι να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου ή και όχι να αντικαθιστά τις εθνικές αρχές του ασύλου.
1: Σε καμία περίπτωση δεν τις αντικαθιστά. Ο σκοπός της είναι να τις υποστηρίζει είτε with exchange of knowledge and practices between member states or with direct support, but aiming at supporting, not replacing the role and the responsibility of the national authorities.
0: Right. So, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ας κάνουμε άλλη μία ανάσα. Με την Χάρης Αλεξίου είπες το «Φύγε». Γιατί επέλεξες αυτό το τραγούδι?
1: Το «Φύγε» μιλάει στην καρδιά πολλών ανθρώπων της γενιάς μου για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, mm-hmm. που μας έχει βάλει σε μια κατάσταση να ζούμε και να ξαναζούμε τον ίδιο μας κακό εαυτό. Και το τραγούδι λέει «Φύγε από τον κακό σου εαυτό και προχώρα».
0: Ωραία.
1: Οπότε σημαίνει πολλά.
0: Ωραία. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και να επανέλθουμε. Τι λες?
1: Ναι, ναι, ωραία.
0: Ωραία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Φτάσαμε λοιπόν, Σταύρο, είσαι εκεί, μ' ακούς?
1: Είμαι εδώ.
0: Είσαι εκεί, ένα λεπτό. Έλα, μ' ακούς?
1: Σε ακούω, ναι.
0: Ωραία. Και φτάσαμε λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η κουβέντα είναι από εκείνες που θα μπορούσαν να συνεχίσουν για ώρες και ώρες και ώρες, αλλά το Monday μαζί έχει και ρολόι, κατάλαβε, το ρολόι απόψε μας κυνηγάει. Και αν είχαμε λοιπόν έναν καφέ, το οποίο σε αυτό το πρόγραμμα συνηθίζεται να λέμε, πώς θα τον ήθελες, πόσου ή μάλλον τι. Πώς είναι ο καφές για σένα σήμερα, σε αυτή την εποχή που ζούμε? Είναι πικρός, είναι γλυκός, είναι...
1: Είναι σκέτος, αλλά δεν είναι γλυκός πικρός. Έχει μια πάρα πολύ ωραία γεύση και ένα ωραίο αυθεντικό άρωμα.
0: Α, είσαι και...
1: Κρατάω ότι έχει αυθεντικό
0: very
1: άρωμα.
0: Very optimistic, μπράβο. Οπότε αισιόδοξο στην άποψή σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Οπότε το σκέτο έχει και αισιόδοξη όψη επίσης.
1: Έχει, γιατί χρησιμοποιούμε και άλλες αισθήσεις. Δηλαδή δεν εστιάζουμε μόνο στο γλυκό, στη ζάχαρη. Mm-hmm. Παίρνουμε και τις μυρωδιές και τις μνήμες και τις εικόνες που σου φέρνει το άρωμά του. Όχι μόνο η γεύση.
0: Μπράβο. Και επειδή μου αρέσει και η κουβέντα μαζί σου, θα ήθελα, αν ήθελες και εσύ βέβαια, να σε ξαναείχαμε στο πρόγραμμα και να πιούμε και άλλο καφέ μαζί. Θα διαλέξεις εσύ όμως το θέμα. Και ποιο θα ήταν το θέμα που θα ήθελες να συζητήσουμε την επόμενη φορά? Δηλαδή,
1: πολύ χαρά.
0: Ναι.
1: Ναι, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς αλλά και άλλες κοινότητες για την αναζωογόνηση των αγροτικών χωριών της χώρας.
0: Mm-hmm. Ναι, όλα τα χωριά
1: δεν
0: έχουν...
1: Δεν είναι κάτι παλιό, για μας είναι κάτι νέο.
0: Έχουν ρημάξει τελείως.
1: Ακριβώς. Αλλά θεωρούμε ότι μπορούν να γίνουν κοιτίδες γνώσης, πολιτισμού και εξέλιξης.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως στο μέλλον να είναι αυτό.
0: Και πώς μπορεί, ας πούμε, να πολύ σύντομα, γιατί χρειάζεται ολοκληρή ανάπτυξη τώρα, αλλά δεν θέλουμε ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, θα τα πούμε την επόμενη φορά, αλλά ο σκοπός είναι να αναπαλαιώσουν τα κτίρια που πέσανε. Τι γίνεται, δεν κατάλαβα ακριβώς, πώς μπορεί να αναζωογονηθεί ένα χωριό σκοπός... που έχει ρημάξει.
1: Ακριβώς. Πρώτα ξεκινάμε με τον άνθρωπο. Οι πέτρες φτιάχνονται. Το πιο σημαντικό είναι να δυναμώσουμε τις κοινότητές μας και να νιώθουμε ότι μπορούμε να ζήσουμε εκεί χωρίς να μένουμε πίσω. Να νιώθουμε ότι μπορούμε να εξελισσόμαστε χωρίς να νιώθουμε ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι στις πόλεις κάνουν κάτι καλύτερο από εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε αντιληφθεί και υπάρχουν και επιστημονικά δεδομένα ότι όταν οι άνθρωποι ζουν σε μικρές κοινωνίες, ζουν με μεγαλύτερη υγεία και χαρά. Και πλέον έχουμε και την οριμότητα και τη γνώση στον 21ο αιώνα να οργανωθούμε και να το κάνουμε. Τα σπίτια φυσικά είναι ένα βασικό κομμάτι, να μην πέσουν τα σπίτια, τα οποία φέρουν πολιτισμό και ιστορία, να μπορέσουμε να ξανακαλλιεργήσουμε τη γη, αλλά με ευκολίες, όχι παλιά όπως με το γαϊδουράκι, αλλά και καθαρά, χωρίς γενετικά τροποποιημένα προϊόντα ή κακά φυτοφάρμακα, να φτιάξουμε τις δικές μας κοινωνικές υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους και τα άτομα που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, να φτιάξουμε την αναψυχή, δηλαδή πώς μπορούν άνθρωποι από όλο τον κόσμο να έρχονται για λίγο ή πολύ και να αλλάζουμε απόψεις, ιδέες, να διασκεδάζουμε μαζί και πολλά άλλα φυσικά, πάρα πολλά άλλα. Ένα καινούργιο κόσμο.
0: Ναι, γι' αυτό είπαμε ότι είναι ολόκληρη συζήτηση και αυτό, οπότε μπορεί να τα αναπτύξουμε την επόμενη φορά. Ένα τελευταίο τραγούδι που θα ήθελες να αφιερώσουμε?
1: Μπορούμε να βάλουμε την Ηλιαχτίδα, που είναι έτσι κάπως πιο αισιόδοξο.
0: Ηλιαχτίδα. Έγινε. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε στο τραπέζι. Εύχομαι την επόμενη φορά να μας φωτίσεις με το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αυτά τα ερείπια, τα χωριά που κρίμα έχουν ρημάξει έτσι, και Είναι τίποτα άλλο που θα ήθελες να πεις στους ακροατές και ακροάτριες?
1: Σε ευχαριστώ αρχικά πάρα πολύ για την πρόσκληση και τον χρόνο και τον τρόπο που προσεγγίζεις αυτή τη συνέντευξη και το πόσο open-minded είσαι σε αυτά τα ζητήματα, και να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους τους Έλληνες και Ελληνόφωνους της Αυστραλίας και ιδιαίτερα στους συγγενείς μου. Πάρα πολύ αγάπη και τα χρόνια μου πολλά που ξέχασα να τα πω πριν στη Θεία Σταυρούλα.
0: Κυρία Σταυρούλα, και εσύ Σταύρο, να χαίρεστε τη γιορτή σου. Και να είσαι πάντα καλά. Χάρηκα. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στο επανειδήν για την οικολογία, έτσι.
1: Έτσι. Okay. Και την επιστροφή στα βουνά.
0: Επιστροφή στα βουνά. Για πάμε να ακούσουμε εμείς την Ηλιαχτίδα που είπες. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ Σταύρο. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σου.

0: σταθμός Αθηνικότητων των Θρησιά, κάθε Δευτέρα βράδυ στα 855 στα μεσαία κύματα. Να ευχαριστήσω την ελληνική κοινότητα Αμώνας και Περιχώρων, την πρόεδρο την κυρία Άννα Εμμανουήλ, Σταμάτης Ντούρος, Έρικ Νέγρος, Πόπι, Έφη και Μιχάλη, στο 355 Wellington Road στο Μαλγκρέιβ, και κάθε Δευτέρα το μεσημέρι με 10 δολάρια μεσημεριανό φαγητό. Στάθης Ρομποτής, τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά σούβλες, σχάρες ανοξείδωτες. Καθημερινά στο εργοστάσιο του 34 κάθετος 127 Highbury Road, Μπέργουτ. Τις Κυριακές 8 με 1 στην αγορά του Oakley Burnwood Barbecues. Τηλέφωνο 98-08-43-17. Αιγαίων Παντοπολίων στην τρανή αγορά του Πρέστον. Θανάσης και Τζούλη Μανολάς, πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά, ασυναγώνιστες τιμές. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων, Θανάση και Τζούλη Μανολάς. Ξέχωρη μέρα, ξεχωριστή βραδιά, που αλλού στο καφενείο του Ηλία, στο 537 High Street North Court. Αναψυκτικά, ξεχωριστό μεζέ και με μουσική, με το μουσικοθεθέτη Γιαννάκη Κωστάκη, ταβέρνα του Ηλία. Αιγαίων, ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μιχάλη και Ελένης Γλινάτση, 19 Brunswick Street στο Φιτζρόι. Κοντά μας τώρα με αγάπη το μαγαζί Mr. Fresh. Mr. Fresh με όλα τα καλά. Στην αγορά Northcote Plaza, το πρώτο μαγαζί αριστερά στην πόρτα. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο ανεπανάληπτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαίτου Λακωνίας, Δικαιάκος Γεώργιος. Ιδραυλικές εγκαταστάσεις, νερά, γκάζια και κάθε εργασία εγκατάστασης θερμοσιφώνων. JNS Armen, ο Σάββας κοντά μας, 0425 806506. Πέσαν τα τούβλα, σπάσαν οι πάσελοι, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 0407 1459 86. Σε μια χαρά, σε μια στεναχώρια, που αλλού, στο Ντιγάνι. Ντιγάνι Νορθκότ Πλάζα. Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης. Τα όργανα κοντά μας με πολύ αγάπη, ο ανεπανάληπτος DJ, ξένη και ελληνική μουσική, μια ξέχωρη επιθυμία και ζωντανές μουσικές με το μουσικοσυνθέτη Γιαννάκη Κοτσάκη. 04-07-52-98-38. Για παραγγελές, όχι φυσικά ζεμπεκές, αλλά ένα κουντοσούβλι, τα καλύτερα σφαχτάρια, στο χασάπικο του Κοντοκώστα, στο 278 Alpha Huntingdale Road. Ένα όνομα, θαυμάσια εξυπηρέτηση Κοντοκώστας. Fresh and Bake στο Όκλι το κέντρο, χωριάτικος φούρνος. Παραγγελιά από βραδείς στο 95-68-06-64. Κάνουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες, λιπά κουλούρια με σισάμι. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, Mount Waverly. 98-07-93-13. Ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνη κοντά μας. Δικηγορικά γραφεία Μωράη Ανάγνιο, Βασίλης Παπαστεριάδης, στο 8ο όροφο, 333 Collins Street στο City. 96-00-080-77. Το γαλάζιο πτερίγιο, τα καλύτερα της θαλάσσης, ο Ρίτσα Ντιμ κοντά μας. Κοντά μας είναι και ο αγαπητός Σωτήρης από το 5 Oakley. Επίσης, για μια αλλαγή λαμπτήρες και καλωδιακή γραμμή, ο Σταύρος Χατζηγιάννης, 04-11-22-76-33. Να ευχαριστήσω θερμά τον Μάριο που είναι στο Ντελής, στο 17 Hamilton Place, στο Mount Waverly. Ο καφές μόνον 4 δολάρια. Εξαιρετικές προσιτές τιμές στο Ντελής με τον Μάριο. Thank you.
1: F Ευχαριστούμε τον Βασίλη Παπαϊωάννου για τις ανακοινώσεις αυτές και ευχαριστούμε και τον κύριο Γιώργο που πήρε τηλέφωνο και θα ήθελε να μας αφιερώνει αυτό το τραγούδι που είναι από την Κύπρο, τα Ριάρια Ριάλια. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Τις Avengers που τα έχει στην Μπούγκα. Και αυτό ήταν το Κυπριακό. Λοιπόν, έτσι και τώρα, πριν κλείσουμε, ένα τελευταίο τραγούδι. Ένα τραγούδι για τους ανθρώπους που συνεχίζουν να ψάχνουν ένα δρόμο. Για ανθρώπους που θέλουν να αισθανθούν ότι κάπου ανήκουν. Και ίσως τελικά αυτό που να είναι κάτι που όλοι μας καταλαβαίνουμε. Να περνάς, είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης που έφυγε από τη ζωή και ας τον ακούσουμε και εκεί που πάμε να τον ακούσουμε σταματάει το κομπιούτερ, οπότε για πάμε, ξανάρχισε, πάμε.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμη Δευτέρας. Σας ευχαριστώ που καθίσατε μαζί μας, που μας ανοίξατε λίγο χώρο στη βραδιά σας και απόψε ίσως να μην βρήκαμε όλες τις απαντήσεις, αλλά κάναμε κάτι που για μένα ήταν πολύ σημαντικό, κάναμε ερωτήσεις. Αυτό που θα ήθελα να κάνουμε στο Monday μαζί, όχι ένα πρόγραμμα, αλλά κάτι που θα σας κάνει να σκέφτεστε, να είναι ένα τραπέζι που μπορούμε να καθίσουμε, να ακούσουμε, να διαφωνήσουμε, να γελάσουμε, να μάθουμε κάτι το καινούριο και ίσως δούμε έναν άνθρωπο λίγο διαφορετικά από ό,τι τον βλέπαμε πριν. Εδώ θα ήθελα να σας ευχηθώ μια καλή νύχτα, να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε ο ένας τον άλλον, γιατί την επόμενη Δευτέρα η καρέκλα θα είναι πάλι εδώ, το τραπέζι θα είναι πάλι εδώ και εμείς θα είμαστε πάλι μαζί. Καληνύχτα σας.